0: Ιωάννα δεν με δίπαγα. Δεν την Ιωάννα, δεν
1: Αλέτε, μεγάλη τάπα, σε τάπα στο κόρπο κάμια, στα μου σημαίνει, μπουφ, μα απάτικο περόμενο, νύνια περόμενο, κουίτο και.